0: κοντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
1: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Το κινητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
3: Υποστηριχτέ του 5EBI.
4: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
6: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
7: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
8: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800 633 422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
9: Station sponsor.
10: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
9: Station sponsor.
11: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στη 1.30 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
9: Station sponsor.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα

Κάουτα Essay, πρόγραμμα «Δύναμη για τη ζωή». Το Συμβούλιο για τους Ηλικιωμένους, Council on the Aging, Κάουτα Essay, είναι ένας οργανισμός που εκπροσωπεί 633.000 Νοτιοαυστραλούς άνω των 50 ετών. Ο οργανισμός αυτός προσφέρει μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων και υπηρεσιών που είναι σχεδιασμένα για και από τους ηλικιωμένους. Ένα από τα προγράμματα του οργανισμού Κάουτα είναι και το «Δύναμη για τη ζωή», ένα πρόγραμμα σωματικής δραστηριότητας για άτομα άνω των 50 ετών, το οποίο πραγματοποιείται σε περισσότερα από 100 κέντρα σε ολόκληρη την Νότια Αυστραλία. Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται σε ασκήσεις ενδυνάμωσης, φυσικής κατάστασης και ισορροπίας σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Κάθε ασκήσεις και να αυξήσει την μυϊκή δύναμη και την κινητικότητα των αρθρώσεων. Πληροφορίες για το πρόγραμμα «Δύναμη για τη ζωή» μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο του Κάουτα www.koutaessay.org.au. Οι υπάλληλοι του οργανισμού Κάουτα φροντίζουμε ώστε το πρόγραμμα «Δύναμη για τη ζωή» να φτάσει σε κάθε Νότιο Αυστραλό, ανεξάρτητα από την καταγωγή του, και να πραγματοποιείται με τρόπο που να σέβεται την πολιτισμική καταγωγή κάθε ατόμου. Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Δύναμη για τη ζωή», παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κυρία Κλάρα Τέιτ, υπάλληλο πολυπολιτισμικότητας, πρόγραμμα «Δύναμη για τη ζωή», στο τηλέφωνο 82 32 04 22 ή στο email ctait@koutaessay.org.au. Αν χρειάζεστε διερμηνέα, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνίας, TIS, στο 131 450.

Αυτές τις ημέρες, αγαπητοί ακροατές, θυμόμαστε το δίδυμο έγκλημα κατά της Κύπρου, το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας της 15ης Ιουλίου και της τουρκικής εισβολής της 20ης Ιουλίου 1974. Η τραγωδία του 1974 στην Κύπρο ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου με την ανατροπή της νόμιμης κυπριακής κυβέρνησης του Προέδρου Μακαρίου με στρατιωτικοστασία των τουρκοκυπρίων πολιτών, χρησιμοποιήθηκε από την Άγκυρα ως πρόσχημα για την παράνομη εισβολή. Στις 14 Αυγούστου τα τουρκικά στρατεύματα προήλασαν και κατέλαβαν τον έλεγχο του 36% κράτους και ονόμασε την κατεχόμενη περιοχή ως Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Ωστόσο, μέχρι σήμερα καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν αναγνωρίζει τη λεγόμενη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, εκτός βέβαια από την Τουρκία. Από το 1975 η Τουρκία αλλάζει συνεχώς τη δημογραφία του νησιού, φέρνοντας παράνομους επικούς από την Τουρκία και οδηγώντας αργά αλλά σταθερά την τοπική τουρκοκυπριακή κοινότητα στην εξαφάνιση. Σήμερα, για ακόμη ένα χρόνο, οι τουρκικοί στρατιωτικοί 1974 παραμένουν ως τα κύρια χαρακτηριστικά του status quo στο νησί. Η τύχη μεγάλου αριθμού αγνοουμένων παραμένει άγνωστη. Επιπλέον, η Τουρκία απειλεί τώρα περαιτέρω στρατιωτική δράση εναντίον της Κύπρου, προκειμένου να προ...

Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να ζουν χωριστά. Τιμούμε τη μνήμη των Πεσόντων που προδομένοι αντιστάθηκαν στον τουρκικό Ατίλα και υπεράσπισαν με τη ζωή τους την ανεξαρτησία της Κύπρου. Εκφράζουμε για μια ακόμα φορά την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συγγενείς των αγνοωμένων, στους πρόσφυγες, τους εγκλωβισμένους και τους παθόντες. Είμαστε στο πλευρό των προσφύγων στην πάλη για διασφάλιση του δικαιώματος επιστροφής στις εστίες τους. Η 52η επέτειος της τουρκικής εισβολής βρίσκει τον κυπριακό λαό στις επάλξεις του αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και για επανένωση της Κύπρου. Επιδίωξη της κυπριακής πολιτικής ηγεσίας είναι η επίτευξη λύσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στα όσα συμφωνήθηκαν μέχρι σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η λύση πρέπει να είναι λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Λύση ενός ενωμένου κράτους με μια και μόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ηθαγένεια. Η λύση πρέπει να αποκλείει την διχοτόμηση να τερματνότητας Αυστραλίας πρωτοστάτησε στον αγώνα για την ενημέρωση της Αυστραλιανής κοινή γνώμης γύρω από το κυπριακό πρόβλημα και για την προώθηση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού. Το 1974, αμέσως μετά την εκδήλωση του χουντικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα και πάλι πρωτοστάτησε, ενθαρρύνοντας τη σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα ΣΕΚΑ και συμμετέχοντας μαζικά και δυναμικά σε όλες τις παρικιακές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν. Δεσμευόμαστε ότι θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τον κυπριακό λαό στον αγώνα του, απαιτώντας και την πλήρη συμπαράσταση των κυβερνήσεων και του πολιτικού κόσμου της Αυστραλίας μέχρι την τελική δικαίωση. Για την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Νότιας Αυστραλίας, Παναγιώτης Σπύρος, Πρόεδρος. Εθνικό Μνημόσυνο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, η ελληνική κοινότητα τελεί Εθνικό Μνημόσυνο στον Καθεδρικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών στις 10.30 π.μ. για τους ηρωικούς νεκρούς που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κυπριακή Δημοκρατία κατά του προδοτικού χουντικού πραξικοπήματος της 15 Ιουλίου 1974, όπως επίσης και της τουρκικής εισβολής. 1800 Medicare.

0: Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
2: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
3: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
4: Ζητήστε από το... Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines.
5: Αυτό το παιδί τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
6: Station sponsor.
7: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στη 1.30 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
6: Station sponsor.

πραγμάτων, στην προκειμένη περίπτωση ένα στρατηγικό πέρασμα όπως τα στενά του Ορμούς και την μεγάλη εικόνα της ανεπίστρεπτης πορείας κλιμάκωσης του ανταγωνισμού ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Μετά τα τελευταία πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις ήταν συγκεχημένες. Οι Ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπουσέρ, αλλά και σε περιοχές κατά μήκος των ακτών του Ορμούς. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν ότι εξαπέλυσαν αυτές τις επιθέσεις, ενώ επισήμως το Ιράν δεν έχει κατηγορήσει κάποια συγκεκριμένη χώρα. Το πρακτικό αποτέλεσμα της αναζωπήρωσης των συγκρούσεων είναι να έχει διακοπεί η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν εκ νέου. Η πυρκαγιά που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων στην νότια Ισπανία έχει κάψει περίπου 66.000 στρέμματα από την Πέμπτη, αλλά η κατάσταση έχει αλλάξει τώρα προς το καλύτερο, δήλωσε χθες ο περιφερειακός υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης. Η κατάσταση άλλαξε προς το καλύτερο και οι καιρικές συνθήκες μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε τη μέρα με καλύτερες προοπτικές, δήλωσε ο Αντώνιο Σάνθ. Είναι η πρώτη μέρα κατά την οποία φλόγες στηριζόμενοι από αεροπορικά μέσα. Σχεδόν 1.500 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος να εκδηλωθεί φωτιά στις επόμενες ημέρες σε περιοχές της χώρας που ως εκ τούτου η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά, αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Ακολούθως, η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες, θέτω ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολοιμάτων καλλιεργιών. Στο μεταξύ, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα προχθές στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Χαλκιδόνος στη Θεσσαλονίκη. Συναγερμός έχει επίσης σημάνει στην πυροσβεστική της Εύβοιας για φωτιά στο Αλιβέρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε δίπλα σε σπίτια στην περιοχή του συνοικισμού Ακτή Νηραίος στο Αλιβέρι. Στο σημείο βρεθήκαν δυνάμεις του πυροσβεστικού κλιμακίου Αλιβέριου και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Χαλκίδα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Δήμας δήλωσε ότι έχουμε πυρκαγιά ανάμεσα στον οικισμό Ακτή Νηραίος και Οσμάν. Στο σημείο στέλνουμε και υδροφόρες του Δήμου, είπε. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου διερευνά το περιστατικό με το πλοίο υποκυπριακή σημαία που δέχτηκε χτυπήματα στα στενά του Ορμούς, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, σημειώνοντας ότι δεν περιλαμβάνονται Κύπριοι υπήκοοι ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος. Πρόκειται για το πλοίο υποκυπριακή σημαία GFS Galaxy, το οποίο σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, δέχτηκε ιρανικά πυρά ενώ έπλεε περίπου 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χερσονήσου Μουσαντάμ και έχουν απομακρυνθεί

0: σε γειτονική χώρα, πλην ενός μέλους του πληρώματος που εξακολουθεί να αγνοείται. Ο κύριος Λατιμπιώδης ανέφερε ότι μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν περιλαμβάνονται Κύπριοι υπήκοοι.
1: Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Ιούλιο. 5η 16 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Bel-Air Road, Lower Meacham. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 30 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Bel-Air Road, Lower Meacham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My Aids Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My Aids Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

0: Δηλώσεις διαμαρτυρίας για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Η Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα, ΣΕΚΑ, σε συνεργασία με την Κυπριακή Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας, σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Κυριακή, 19 Ιουλίου, 10 π.Μ. Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγία Σοφίας, 100 Drayton Street, Bowden. Στις 1 μετά από τον ύπατο Αρμοστή. Μετά τις εκδηλώσεις θα προσφερθούν αναψυκτικά και μεζεδάκια. Η παρουσία όλων μας είναι πατριωτικό καθήκον. Δώστε όλοι το παρόν.
1: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας όταξε ως τις 10:30 π.Μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.Μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.
2: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στην κίνηση της Θεοτόκου, το Τραπέζι της Αγάπης, για τον μήνα Ιούλιο, θα γίνει την Τρίτη. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα ακολουθήσει το καθιερωμένο Τραπέζι της Αγάπης την 3η 28 Ιουλίου από τις 11 προμεσημβρίας μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στην αίθουσα παραπλεύρος του Ιερού Ναού στην διεύθυνση 71 George Street Thembarton με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου. Σας προσκαλούμε θερμά να παρευρεθείτε και να τιμήσετε.

Ο πανεργατικός σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 2 Αυγούστου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του συλλόγου μας 1 Clifford Street, Torrensville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι. Δορίζουμε 5.000 δολάρια από την προηγούμενη ταβέρνα μας στο φιλανθρωπικό οργανισμό Dialysis SA, αιμοκάθαρση για τα νεφρά στο Royal Adelaide Hospital. Καλέστε τη γραμματέα μας, Γεωργία Λιμπεροπούλου, στο 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά, Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.